κουδά ποράινο παρκά που του καρά ατούραν τη θύρα ναι το ασυντήρε κόμπι ουάν City Mall γύρι με γιονά μητία κατουτούρα ο μουραρι ίμπουόγκου του κύρο δετουνα ολόπερα ήθα ολομπάδο κέχι που μα πατουρού κύρο ώστερα γέτου προβέδε ορουπέ ίμπι ομπί ουάν City Mall ο κατουτούρα κοντιβήθηρο εγώ μονούγου μόλτονο κονέλα ο χάμποντα τον τάνο ομπάρο ήμουε ondato ondatu ombaro ondatu ohambo umwe ponela ohambo ondatu oimwe ondato ondano oimwe ine omuyu ombari ombari po konela ohambo ondatu oimwe ondato ombari oimwe ondano omuyu ondano oimwe rundura omeva ngunwa ndino kokucha uhupe rure amonu omeva inga wokangen water Olo budo irandwa, zumba akura, onweze mbini olomto, meru mdrikire mundambu olomziro, kumba akura mbani, narikana ingange yako murungu hampo mbari. Shua hindi mwiri njini kapena marese, loka paru kaze, iya, maturese ingange yako murungu hampo mbari, kuchoku zapo, iwasenezi kujiru hampo umwe na, wawambari wa maresero.

από τα ΟΑΔΕΟΑ, από τα ΟΑΔΕΟΑ νομούχονα ουε, όμως ογκεμός έτσι ένα ο, να κάνει αμπίδα ανάβει. Μπάει ο ρόκα σειράρε, νοσίουανα, ουαδάπη, καάχαγκορο νοσίουανα, αλήκανε ο ένε μου βέγγι, αμούσια, αμούσια καμούτα μου νοίδουβιλε εμπό, ο Μαχαμινέγερη Μότουμπορομπονγκά, όπου ο Μαϊδουκού, ο Μαχαμινέγερη Μότουμπορομπονγκά, όπου ο Μαϊδουκού άσε ο Καντζή, και γύρω βάνε νέμπα, καμπορόρο Καντζή, να γύρω μπαπίλα καγκότουι, μοσιό μου ήθε, κοντζήβηθη λόγω μου ρούγκου, όνελα ο Χαμποντάτου έιμουε, όμπαρι ο Χαμποντάτου, όντατου όμπαρι όμπαρι, ο είναι ο Χαμποούμουε. Όμα τσι βίθλο γόντιρο, ο Άμι Μάικ Ποπορί εγκουβά, νομάγκου Άντζε, Μπρέτα Μουγιαδού, Μάρτου Βίθα οντίρο γεμούτενα κουέτου, νοκόκουρε Νικολέτε Κατούς, Γουάτιρε Οροβίου Γκρα, ο Δεΐρι Δομούχουκα, Μωσί Παγκεροσάσιο Μουήθε, ο Μόσεγ Μάρτου Βίθα Ωα Ελία, Καντζό, νομούγιαρουκέ Ερίκε Μέριαμ Μουγιαδού, ο Μπάκερο Ήρι Μόροβιου Γκουράντζι, Μοσιρόγκο, όμπιο μόμποντε, Ιωσίριενα, Μολεθβάτη Ιακά Καράρα. Ο Βασίβηθη Ιωά Ωόμπα, ο Κάρι Ικαρίλα Ωνο Μούχο Καούχε, Χιά Δομπούρου Καπούλε Νο Βατένα, Καντζίεντα Καβισιένε Νοσίου Ανάσε, Ουόγκε

0: Ρεμπά τον Εγώ Πυρογύρο Κιμπίρ.
1: Ο Σπέιν αμπάνω με γύρω, για πού μάει βάγκα. Τι να μου φαίνε εγκαούλι. Άι, άι, άι, άι. Ο μινούτε μου είναι το χάμπο μπέρι. Ο για κάθε ο μινούτε χάμπο μου είναι ωραίνο και ακόμα αντιρώ. Ο Φράνσα, μα πέρα, είχο τρόκα νέι μου, ο μινούτε δάθω ακόντα. Ο μινούτε εντάλει ο μυρογκό μου, βιούν ο κύχουπε. Νίκο Βίλιαμς. Νίκο Βίλιαμς, αμάσα μέσα γύπα.
0: Κατ' το πούκα γίνει είναι και εντάξει ο Μουλούγκου, θα κάνω μόνο σάιτ.
1: Βιτσά καέντα, ο Σπέινα, να είχω καμουκόβα. Αμάλα βάκα έντα, αμάλα βάκα έντα. Πότο που καμπούρα μου μακέ.
0: Τον ουγέα μάτια, αυτό που θα καμπούρα μου έντε τόχο. Μα μου χωνά παρά μου έντε χωρίνε καπένα ούμπ. Μόνο πίνει και γίνει.
1: Τσάκα έντα, σουαμένη. Chamini wangalere kako o matho gienda ko Manchester United ta omutheu utheu pine igo uno matha o matha gutora e Siake uthemba we hero wa Franzose kugurela
0: Petri Petri patruga matho go jimona
1: eh makuma weka endo pup o kienda ko kondarero yao ko walk in the park anja hewa na shimba beta ku muingiri thonji. Atu ungura vipo namba nei? Atu ungura vipo mkwe tunguli mu marangui? Hei. Bape pibu tu hina kudembuka ve.
0: Bape ngo.
1: President ayo kafa. Ya. Javi Hernandez. O Ramos o Pio lango o donji senta. Kino da kukurera. Ya. Nico Williams. Petri. Upon Gaumbo Handu Gambani, you mom box upon number Padio Padu.
0: Yarrocum
1: Cambri, Una Simona.
0: Pupunauri.
1: Pupunauri. Caro, who were friendly on D? Gump.
0: No, don't do Rambo.
1: Nico Williams, Nico Williams, now, now Pemaco, Nico Williams, Nico Williams, Aka and Danu, Ometebonu, Onetemolombati. Anaji bati timbanya nguru andu bwane nemba mochimbe.
0: Mabe ngura bewe ditro nguru pare.
1: Uchaka enda kwa 30 minute. Inda tulire horende kuya komandero. Aye. Kuma ke baringa umbaye hiru wa Franzo se chimanga ili zokupa tura mundambu ininu. Kila mbabe wa patura rupa mundambu ininu chimbere chwa. Wo chimbere chwa chimbere chwa ke hindiro wa Franzo se. Chabe tira mbo rupo ke mukamburo peri. Undembele. Debele. Wango kutarangwini china matarangwini kuyanje chimbere pofia vete mundambu. Aye, kana cheno kagena kwango kutaramo. Mbere mbe withini nambi.
0: Ngo na uyo jaka munu jaka pena bairo ko mungu poka da edwa.
1: Uta kaenda. Nico Williams uri mumara. Ah, wa kwa munu ka mukwanga. Spain namba no yarura ko manu mukwanga munene mukambure. Sha sha ruke ko mukambure. Ko Spain namba no mukwanga munene mukwanga hanu pare magati. Tia ruka como cambure Unai Simon. Achito no ngi theos Franza. Kugurela himotaro mutupuke noho. O mutupuke no no matha murutu noho. Aye.
0: Ne ana jiri jiri.
1: Franza ngi nambano mai hiatika. Mai hiatika urire ya malengwe. Chapito makevali ngumatho kumba. Ye hindi o Spaina. Yamala, Patrol Rupa Mundambo Mako Manini.